Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλιν ξενούκ. Και μη σφύρεν, ολεκ σφύρεν. Σε φίλους.

Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούχ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύλλος.